0: Όποτε φοβόμαστε ή ανησυχούμε για κάτι, είναι ότι δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη σε ποια κατεύθυνση να πάμε. Ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογία μας. Ο κόσμος είναι μαγικός. Γι' αυτό αποφασίζουμε μόνο για αυτό που στα αλήθεια εμείς θέλουμε. Δεν ακούμε στο εγώ. Ας σηκωθούμε, ας πάμε μαζί από το μονοπάτι της αγαλίασης, της ομαδικότητας, της αλληλεγγύης. Και ειδικά σε εποχές σαν αυτές που μας συνοδεύουν αυτό το διάστημα, συναντιόμαστε πάλι σε αυτόν τον μαγικό κύκλο. Τον κύκλο της μουσικής. Γιατί η μουσική μας ενώνει. Μας ενώνει θετικά.
1: Kafka, Refugees, Faber, La Ferda, Light in Babylon, Pussy Riot, Moscow Death Brigade, Tupac, Lustre, Geldir, Skald, Hagalas Ruhendance und Spaß zum Abschied.